0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Στο 104. Το Vibe. Party Zona.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Κάτρα FM. Στο τσιαλό η τσέτηρη.
2: This is business. Κάτρα FM. Mixed vibes.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: Βάισε τη 3 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.